για τέτοια και παρήγορα λόγια μην πεις. Μια παράγκα ξεχυλίσα ντέρδια, αν στα δείξω θα πας να κρυφτείς. Μη μιλάς για καημούς και για τέτοια και παρήγορα λόγια μην πεις. Μια παράγκα ξεχυλίσα ντέρδια,